0: Radio Veronica.
1: Veronica.
0: Ρύταμετ να σερτέτω.
2: Ποιο σου είπε πως σε σκέφτομαι ακόμη? Ποιο σου είπε πως ακόμη σ' αγαπώ? Ποιο σου ζήτησε να πει συγγνώμη? Πάντως όχι.

χρόνια απ' όλα πόσο μου έχεις λείψει. Ειδικά ετούτη τη βραδιά 12 και 1, άνοιξη πληγή και μοραγή. Για σένα 12 και 1